0: Ιγιάς, μέχρι φάζα πέρα πόκολη μέλα
1: εγπέρα. Κούλα τους πανώ τα βίλης, να Ιγιάς είδε εκβιζέτ.
0: Ισ ναι έγιε σάργο δίνιτ. Ισ ναι έγιε ουμπορ κασολάτα, πόσιρτα, ναι έγιε ο βίλα αγέρτσε έγιε.
1: Ατ είστε μέλετ λεάνιο μου, είστε μέλετ. Ιγιάς μογκόδρο λεάνιο
0: μου. Πόσιρτα, κι ο λεάνιο μου τόσο κάλος.
2: Aztán, nehogy főzzetek otthon, még a magyar királyban a legtűrhetőbb a koszt.
1: Nem sírj, anya, nem kell sírni.
3: Beszállás!
2: Pénteken itt vagyok! Mához egy hétre! Pénteken!
1: Pénteken! Pénteken, pacsi!